0: Ah, que Aurora. Τι και μιχαρέ αυγιά.
1: Ότι α.
0: Τι τι άφηνε μαγιά. Να. Τα κουλκά μου μοίρα χώ. Κάτι μαχή πηγητσιά. Ότι πάω καφακά.
1: Όχι, όχι, ακουίνε. Κάρε ρά αερουγιά τα, ότι μαχή πηγητσιά.
0: Ότι πάει νόη ώρα. Μη φακά ουρού ο τάτα ο καχακυρότο. Επίραγγι να τα άγα τα κοιτέρα. Α, με χαρά τσικο εκικό.
1: Και
0: εκεί κονάει. Ακού πάει. Καρεωγή κου έτσι μου έχει ο κουάι τη φετσίου καρό του ναι.
1: Πάω ακαφακάτα.
2: Καρε επίρανη και αμαμάια είναι. Ενάρι ενέι τόνα βάχα. Τε χώ αεύει άνα μαχι φάκα παράνα. Τε πού αχάι αεχόκι αχέ.
0: Ε αχάι.
2: Και για να με ακατώ. Μα ρά νοεύε καί να ακαίκητε μαχή ρωτώ ή να πήκητσια.
0: Τε μαχή πήκητσια. Ε, τα άγγιχε για να έχετε να μαχή.
2: Τε πέιτα, τε τάραε. Τε μαχή να τάπη τάπη μου τε άταμιρα.
0: Καβαρά εφακαίτη με Ιάκο η άταμο. Για τα άγουα ο άγνα μαχή.
2: Με πέι ακούε μούχιο.
0: Όχουνε η καρού, έγα βάει γάτωα.
2: Μα, ρίτε κοίτε ρίνα ρόβο.
0: Α, η κοίτεα εράουα, έτα η πίκητια ηράλο η τόμου έγα.
2: Ω, έγω πίκητια κόρε τάκερα, πάει νόη ότε πύρου άτσι κύριο το η τεράπη.
0: Α, πέρα με τη μέα η πέιτε και εγώ η ρωτουρά, τη με μη άλλο τι ανέ, έτε τίμι, έτε μάνο.
2: Με πέι άτε τάνα τα πύρε εμόβιο.
0: Με ούτε ο κουπουρίρι κι αίνε, άμουριο τένα. Κατήρου για ετάτα, χώρα η ακόραγα μόου.
2: Μέι με τάιν.
0: Ε, άρα είτε μόου. Πέρα είτε ούτε να η τόρι.
2: Κάτσι, κουχάρι, αι.
0: Χάβαι εδώ, χάβαι. Θα φυτσίρα από κουέ. Πέρα μάει κουέ.
1: Και κονάει.
0: Ο πάει.
1: Κι όρα κοτά. Κοτή είναι τε πάπαρα κάτι. Τι νοά τα αγώ.
0: Άτσι κάτσι. Μέρα μάει κουέ και κονάει. Ένα πουλίτσια τε μονέ. Να. Και μέα τσάω και άκουε. Πέχεια τε πάω τε νεφερούνα. Με πέχεια κουέ ναι.
1: Ακουέ και κατή ράτα.
0: Κουμάω και τα κουβώ.
1: Τέχεια χώ.
0: Κι όρο βέβη. Μέρα μάει κουέ. Και κονέι.
3: Μιέρα με κουίτε.
2: Και τε κόρε ρωτιά είναι.
3: Και τε πάει νόια.
2: Νόκητε, χε. Καρέω η πύρανη και ο μαμάικο, ε. Χε, ακου κόρεω. Είτε πού αχάι αχάι όκια, χε. Τε ματακουέω η καχάιρε, κουέ. Κακορέω η κοίτε η άκου, ε.
4: Τα πέρα πιάνω όκια, χαου. Μένα κόε τένα. Nōki te he, he māngai nui nōku. Kare au e mōhio mēnā ka uru atu au ki tau akoranga.
2: Hakatāia koe e hine.
4: Kua mitu tōrere.
2: Ai, kōmitsi.
1: Ai, kei te haramai rātou mai e Amerika. Ai, te haramai tahi ānoa.
0: Haramai, Ruby. Te whai mai koe ia.
1: Haramai.
0: Nā, me haere atu koe ki kura noho ai. Māku koe afi. Κάτι πάει κουέ. Αριάτ, κατάει κουέ την νίκη ατσίκη κουρά. Επάει και πέμε, φακαουάδε κουέ τη βάχινε, κάτι μάχη γεμάτα.
1: Χαί, χάκε τι είναι.
0: Κάτι μάχη πάνιου είχα μου τε πάω καφακάτα. Και έχει τάει τη φακα χίλια χίλια ότου βάχινε.
1: Χαί τα βάι, μήτε με, έρα τι είναι χίπιν αρωνόκονε, ενώ ήρα μα πέτα νοίτσι.
0: Εφακα πάει πάει νοχώρα, κάρε άνω κόρερο. Iti noho te uti.
4: Hei whakapaepae. Andre, no wai mea kia tukarahi wahine pēnā. Hei hoko I tō tāsa nei wharekai.
1: Tika tāu e hine. Mena hei wahine kei roti I tēnei pikicha. Mā tētai ho mātai te mahine.
0: Kai te hia hia au tētahi wahine ātāhua.
1: Me pana I e ki waho.
0: Ko te ke te au.
1: Hei hape māku. Awe, ko hoa hāre au nā mea le. Anā, ko koe te mea hia nā mahi pikicha. Karahio.
0: Mā kuini, tai hoa rā.
1: Tō hoa hā.
3: Ai, ai, ai mā koe tuku atu tētahi o ana mahi toi. Nē tētahi reta. Awe, pami. Painoeo, hei iau ngā muni. Hei konā rā,